0: Your station, your culture. 5EBI
1: 103.1 FM.
2: Looking for a touch of Germany right here in South Australia? Then tune in to German Voice SA, bringing Germany to the airwaves since 1977. From German music and culture to current affairs and community stories, German Voice SA keeps the German-speaking community connected across Adelaide and beyond. Join us every week on Radio 5 EBI. Monday from 2 p.m. with Deutschland Aktuell with Dieter and Siggy. On Tuesdays at 4 p.m. with the Heute Journal with Monika. On Thursday at 3 p.m. Das Schlagerkarussell with Sabine. And every Sunday morning at 10 a.m. our legendary Sonntagsmagazin with Siggy and Dieter, a favorite with listeners for decades. German Voice SA proudly broadcasts 4 days a week on 5 EBI FM. German Voice SA, bringing Germany to the airwaves.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: Station sponsor.
5: Who hasn't heard of Croatia today? You heard of Tesla, Luka Modric, Split, Dubrovnik, Var, Zagreb. Well, you can hear a lot more in Croatian on our radio hour every Sunday from 12 to 1 and every Thursday from 5 to 7 in the afternoon, where you can hear lots of great music presented by Vlasta and Josip.
6: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
7: For a great mix of news, lifestyle information, and the latest music releases from Austria, tune in to Radio Austria 4, Sundays at 10:30 a.m. and Thursdays 4 p.m. right here on 5EBI FM 103.1 or on a digital device, EBI World.
8: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 2 o'clock and it's time for the Greek program.
9: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτη και αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασιδιού. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
10: Υποστηριχτέ του 5EBI.
11: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/ Cheaper Medicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
12: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
14: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
15: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
14: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: Station sponsor. Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
16: Station sponsor.
17: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
16: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Κάουτα Essay, πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή». Το Συμβούλιο για τους Ηλικιωμένους, Council on the Aging, Κάουτα Essay, είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί 633.000 Νοτιοαυστραλούς άνω των 50 ετών. Ο οργανισμός αυτός προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων και υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένα για και από τους ηλικιωμένους. Ένα από τα προγράμματα του οργανισμού COUTA είναι και το «Δύναμη για τη ζωή», ένα πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας για άτομα άνω των 50 ετών, το οποίο πραγματοποιείται σε περισσότερα από 100 κέντρα σε ολόκληρη την Νότιο Αυστραλία. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε ασκήσεις ενδυνάμωσης, φυσικής κατάστασης και ισορροπίας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε άτομο έχει το δικό του ατομικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικευμένους γυμναστές ή φυσιοθεραπευτές, αλλά οι ασκήσεις γίνονται στο πλαίσιο μιας ομάδας. Τα ωφέλη που αποκομίζουν τα άτομα από το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» είναι πολλά, όπως για παράδειγμα περισσότερη ενέργεια, καλύτερος ύπνος, λιγότερο άγχος, περισσότερες κοινωνικές επαφές και αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει επίσης στον έλεγχο του άγχους, να μειώσει τον κίνδυνο χρονίων παθήσεων, να προστατεύσει από τις πτώσεις και να αυξήσει την μυϊκή δύναμη και την κινητικότητα των αρθρώσεων. Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του COUTA www.coutaessay.org.au. Οι υπάλληλοι του οργανισμού COUTA φροντίζουμε ώστε το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» να φτάσει σε κάθε Νότιο Αυστραλό, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, και να πραγματοποιείται με τρόπο που να σέβεται την πολιτισμική καταγωγή κάθε ατόμου. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή», παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Κλάρα Τέιτ, υπάλληλο πολυπολιτισμικότητας, πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» στο τηλέφωνο 82 32 04 22 ή στο email ctait@coutaessay.org.au. Αν χρειάζεστε διερμηνέα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνίας TIS στο 131 450.

Αυτές τις ημέρες, αγαπητοί ακροατές, θυμόμαστε το δίδυμο έγκλημα κατά της Κύπρου, το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας της 15ης Ιουλίου και της τουρκικής εισβολής της 20ης Ιουλίου 1974. Η τραγωδία του 1974 στην Κύπρο ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου με την ανατροπή της νόμιμης κυπριακής κυβέρνησης του Προέδρου Μακαρίου με στρατιωτικό πραξικόπημα που εξετέλεσε η Χούντα των Αθηνών. Η Τουρκία εισέβαλε στο νησί στις 20 Ιουλίου με 40.000 στρατιώτες και κατέλαβε αρχικά μια μικρή περιοχή στην περιοχή της Κερίνιας, χρησιμοποιώντας την αεροπορική της ισχύ και 250 άρματα μάχης. Η προστασία των τουρκοκυπρίων πολιτών χρησιμοποιήθηκε από την Άγκυρα ως πρόσχημα για την παράνομη εισβολή. Στις 14 Αυγούστου τα τουρκικά στρατεύματα προήλασαν και κατέλαβαν τον έλεγχο του 36% του νησιού, περιλαμβανομένων της Μόρφου, της Αμοχώστου και άλλων περιοχών της Κύπρου. Χιλιάδες πολίτες εφωνεύθησαν και 200.000 εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις και τα χωριά τους ως πρόσφυγες. Το 1983 η Τουρκία εξέδωσε μονομερή διακήρυξη ίδρυσης ψευδοκράτους και ονόμασε την κατεχόμενη περιοχή ως Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν αναγνωρίζει τη λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, εκτός βέβαια από την Τουρκία. Από το 1975 η Τουρκία αλλάζει συνεχώς τη δημογραφία του νησιού, φέρνοντας παράνομους επικούς από την Τουρκία και οδηγώντας αργά αλλά σταθερά την τοπική τουρκοκυπριακή κοινότητα στην εξαφάνιση. Σήμερα, για ακόμη ένα χρόνο, η τουρκική στρατιωτική κατοχή, η βίαιη διαίρεση, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο μαζικός παράνομος τουρκικός επικισμός, η πολιτιστική καταστροφή, ο σφετερισμός ιδιωτικής περιουσίας των Κυπρίων και ο εθνοτικός διαχωρισμός που επιβλήθηκε μετά την αιματηρή εισβολή του 1974 παραμένουν ως τα κύρια χαρακτηριστικά του status quo στο νησί. Η τύχη μεγάλου αριθμού αγνοουμένων παραμένει άγνωστη. Επιπλέον, η Τουρκία απειλεί τώρα περαιτέρω στρατιωτική δράση εναντίον της Κύπρου, προκειμένου να προωθήσει τα γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της πλουτοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας. Μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του Κυπριακού λαού. Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β' που ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 και έδωσε την αφορμή για την τουρκική εισβολή λίγες μέρες αργότερα στις 20 Ιουλίου. Η εισβολή, όπως και το πραξικόπημα, σχεδιάστηκαν σε κέντρα του εξωτερικού με στόχο την εξυπηρέτηση ξένων στρατηγικών σχεδίων. Η εισβολή του τουρκικού Ατίλα σκόρπισε τον όλεφρο και την καταστροφή. Άφησε πίσω τις χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, ανάπηρους και παθώντες. Χώρισε την Κύπρο στα δύο και ανάγκασε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν χωριστά. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων που προδομένοι αντιστάθηκαν στον τουρκικό Ατίλα και υπεράσπισαν με τη ζωή τους την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συγγενείς των αγνοουμένων, στους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους και τους παθώντες. Είμαστε στο πλευρό των προσφύγων στην πάλη για διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής στις εστίες τους. Η 52η επέτειος της τουρκικής εισβολής βρίσκει τον κυπριακό λαό στις επάλξεις του αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της Κύπρου. Επιδίωξη της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας είναι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στα όσα συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η λύση πρέπει να είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός ενωμένου κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Η λύση πρέπει να αποκλείει την διχοτόμηση, να τερματίζει την κατοχή, τον επικισμό και την όποια ξένη εξάρτηση. Να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από την δεκαετία του 1950, όταν ακόμη ο κυπριακός λαός αγωνιζόταν για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινής γνώμης γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και για την προώθηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Το 1974, αμέσως μετά την εκδήλωση του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και πάλι πρωτοστάτησε, ενθαρρύνοντας τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ και συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά σε όλες τις παρικιακές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τον κυπριακό λαό στον αγώνα του, απαιτώντας και την πλήρη συμπαράσταση των κυβερνήσεων και του πολιτικού κόσμου της Αυστραλίας μέχρι την τελική δικαίωση. Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος. Εθνικό Μνημόσυνο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ελληνική Κοινότητα τελεί Εθνικό Μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στις 10.30 π.μ. για τους ηρωικούς νεκρούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία κατά του προδοτικού χουντικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, όπως επίσης και της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε, ανάμεσα στους νεκρούς της τουρκικής εισβολής και πολλοί αδελφοί Ελλαδίτες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

0: Communities through radio. 103.1 FM.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Station sponsor.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
4: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Κλειστά παραμένουν επί της ουσίας στα στενά του Ορμούς μετά τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τα ιρανικά αντίπεινα. Το μνημόνιο κατανόησης πρακτικά έγινε κουρελόχαρτο, επιβεβαιώνοντας αν μη τι άλλο ότι βασιζόταν σε ένα εύθραυστο και προσωρινό συμβιβασμό που δεν αναιρούσε τις αιτίες της σύγκρουσης. Την αντιπαράθεση για τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, στην προκειμένη περίπτωση ένα στρατηγικό πέρασμα όπως τα στενά του Ορμούς, και την μεγάλη εικόνα της ανεπίστρεπτης πορείας κλιμάκωσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Μετά τα τελευταία πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις ήταν συγκεχημένες. Οι ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ, αλλά και σε περιοχές κατά μήκος των ακτών του Ορμούς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν ότι εξαπέλυσαν αυτές τις επιθέσεις, ενώ επισήμως το Ιράν δεν έχει κατηγορήσει κάποια συγκεκριμένη χώρα. Το πρακτικό αποτέλεσμα της αναζωπήρωσης των συγκρούσεων είναι να έχει διακοπεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εκ νέου. Η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων στην Νότια Ισπανία έχει κάψει περίπου 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη, αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει τώρα προς το καλύτερο, δήλωσε χθες ο περιφερειακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης. Η κατάσταση άλλαξε προς το καλύτερο και οι καιρικές συνθήκες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τη μέρα με καλύτερες προοπτικές, δήλωσε ο Αντώνιο Σάνθ. Είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία θα μπορέσουμε να επέμβουμε επιθετικά στην πυρκαγιά. Οι συνθήκες, τόσο οι καιρικές όσο και αυτές που συνδέονται με την πραγματικότητα όσον αφορά την πυρκαγιά, μας είχαν απλώς επιτρέψει μέχρι σήμερα να επιχειρούμε αμυντικά, πρόσθεσε. Εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνέχισαν επί του πεδίου να παλεύουν με τις φλόγες, στηριζόμενοι από αεροπορικά μέσα. Σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή. Άκρος καλοκαιρινός ο καιρός στην Ελλάδα και επικίνδυνος για δασικές πυρκαγιές. Στη Θεσσαλία καταγράφηκαν η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή. Η μέγιστη καταγράφηκε από τον σταθμό της Καρδίτσας και ήταν ίση με 40 βαθμούς Κελσίου. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αυτή τη βδομάδα. Υψηλός και πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά στις επόμενες ημέρες σε περιοχές της χώρας που ως εκ τούτου η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Ακολούθως, η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψισταριές, στο κάπνισμα μελισσών, στην απόρριψη αναμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολοιμάτων καλλιεργιών. Στο μεταξύ, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα προχθές στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνος στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός έχει επίσης σημάνει στην πυροσβεστική της Εύβοιας για φωτιά στο Αλιβέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα σε σπίτια στην περιοχή του συνοικισμού Ακτή Νηραίος στο Αλιβέρι. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δήμας δήλωσε ότι έχουμε πυρκαγιά ανάμεσα στον οικισμό Ακτή Νηραίος και Οσμάν. Στο σημείο στέλνουμε και υδροφόρες του Δήμου, είπε. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου διερευνά το περιστατικό με το πλοίο υποκυπριακή σημαία που δέχτηκε χτυπήματα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, σημειώνοντας ότι δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος. Πρόκειται για το πλοίο υποκυπριακή σημαία GFS Galaxy, το οποίο σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, δέχτηκε ιρανικά πυρά ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ. Ερωτηθεί σε σχέση με το περιστατικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το περιστατικό διερευνάται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Όπως σημείωσε, 10 από τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που εξακολουθεί να αγνοείται. Ο κύριος Λεντιμπιώδης ανέφερε ότι μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. 5η 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Meacham. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κυριακή, 19 Ιουλίου, 10 π.μ. Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγία Σοφία, 100 Drayton Street, Bowden. Στις 1 μετά μεσημβρίας, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας στο 6 με 8 Barbowell Street, Welland, με ομιλίες από παρικιακούς και πολιτικούς εκπροσώπους. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, ομιλία για το Κυπριακό στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας Welland από απεσταλμένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από τον ύπατο αρμοστή. Μετά τις εκδηλώσεις θα προσφερθούν αναψυκτικά και μεζεδάκια. Η παρουσία όλων μας είναι πατριωτικό καθήκον. Δώστε όλοι το παρόν.
1: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
2: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης, για τον μήνα Ιούλιο, θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street, Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο Τραπέζι της Αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε 5.000 δολάρια από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SI, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας, Γεωργία Λιμπεροπούλου, στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση. 5EBI, your multicultural radio community.
1: 103.1 FM. The time in the 5EBI studio has just gone 3 o'clock. Join Sabine for today's German voice.
2: A very good afternoon, everyone. It is time for the German program here at Radio 5EBI FM. Welcome to 1 hour with the German voice.